όπως τα Πανακολέη, Κυρτών Δίπ, Πλαζιόζωνα, Μόνος και Μαρπουγιαρή. Άγκας την Πανεμπολαγκύρ. Πρόζαρ Κουρτσού, Γωσομιτόλο σε δάσρο τσιτό, Ινδί Μπακτή Δαραβαϊκό, Σρι Ράμτσελο, Τιμάνο Σρο, Ντουίσο Χεκά, Σιτόμο Παγκό. Κόντρα Σιλπί, Ιεχωρή Χρόνου, Σρικάν Παργκάμκορ.

ήθελα σε ρεπεί. Λατά Μαγκασκάρ, ο Μουκές, κάθε ζητρά, κόριτς. Γιτά ανάνδο παξί, σαν γιτά, λόχμη καν την πέρα λάλλο.